Όλα δε με στάμα Ρε μου και σεν τώρα ρανόνο Ήκο είναι μου και λόρουα και σεν ροϊκό βιάιο Ήρουαν το σένι βά, βούσι σου λαβά Α, όχι σου λέει σένι βά, ο πέρι αγούι βαρίχα Αι, αι, αι Μα εσύ νεπονικίζει

0: παλιά και εδώ. Ανάπη αβε πίπι, τι βάβα.
1: Σαϊ Ροζαλίνα. Άιο, μου καλόρο σαλάμα. Μίγιον η πίπι, νρίβα, ο γουγιουτή έχω πάκα μάπε, λόση βεσά. Νιόγιαν το κοχόπα γιογούμα. Εχόπε κίτι, περίεχο σαφράγκου. Νιμάκε.
2: Μουρέ σαλάμα, Ροζαλίνα. Νιτάνι τόλα. Μουρανάνιου.
0: Ότι μα έταβε μουρόκορατα. Όλο μου κουότε είναι όνει σου ελαουίρα μου λόπανα όν τελεκελίου ανερούκουλου. Βάσο όλα όν χάνο σου τραμάπελο καμόσα καμόσα ο χακούμβο τελανά ουόουι ο βαρέλενι πέντο νι μόρο ώρα καμά.
3: Κι μπέβελο μου καλήχα μουρόκουρουνι ότε ελίου αμουρή μαρασαλίνα.
1: Βάσο μουρουγιό πορο εκέ καϊβάτημα. Νι μοχίρα νι ουί κανιάνια. Νι μουχούσια νιούγω φαράγκου ο σιβα σιβα.
2: Ω νόρο σιβελίου ανι όγελα. Πάτσερε κένε, μου πού έλα ράπη χαματά τα άνιου, νι όλια μου κέλα άνιου ρουμέλα νι μάση ωραία, μου χακούν δε βάπεα. Ωουί μου κουμίχε δε ωκούτα αιώνα ναρά. Νο βινιά, μότου έλε φράγκο νι λιμά ο μάση ένε, νι άγιου του λίουα. Νι μου χει εμπασία νι όκουν έλια, ο αμινούτου μι λόκο μι ηλί. Μπανέλα νι, μου αρήκε ισουά νι σε πόλα ουί κυτέλιου εφήρικα σένε, νι άγιου του λίουα, νι μακούρα βακάνι όκου τυμάνι λίουα. Μτακάει η πυρήλικα στα φράγκου, νι μου γεύει το κοτάκα γουαπινού του μιλοκό. Ο κάτι η πυρήλικα στα φράγκου στην λίκα να αέα. Μτακάει ρε ματάπα μαράπο ότερ κερελίουα, μας βακάνει, νι μάκα βακάνει, όχι λουα ιότου. Μου γεύει το κοτάκα το μινού του μητανού νι όλια ο λίκανο.
1: Μοκάλο ακαω γανε εσήμα, μουσόρο, εσήμα να καλά και πάρτικα χαράκα. Βαν τον πάντα ώρα ερέσια, αχα, ουοπίω κάτι όλα γουιά.
3: Έλα τιότε πάω σίβα. Νιό κουαία ουέτε τέλα. Κο σούκουρου πίπι. Βανό. Κο σούελο πάκε γιόλια γιόρε ραϊόν βαχαία κο μιχόλο.
0: Βαρέρα μου ατάνι. Μα σημούνου που έλα ουίρα καχιένο σωτένο μου ήρε λαϊόω. Νιό βαν τούνεα ουγια μπάντα μου κίνα τό.
3: Ni kupali wiro wonoro pabelo kawa na yodi la nyuano. O wonro mukura franku wote nuki hiere muhusiru pahi.
0: Eyo kaiye ke kai. Muhi muhi eka murokora kovara ke tuwe mosan toko yeyo.
1: Rosali no kala nsharia. Mapela kala no musi mosa wa ikuru ni wote ili omrema. Wote na wampabele yoka wanake na ma. Wa mkale uorele la amulo kwana. Tiana, me.
2: Mani kunlo, anamaneto.
0: Ayo, mulopana, on suelo tela, on pavelea, a capella musiawe.
3: Okay, kinoro, mananiha, olio, and pantaka, waio, ya sauce, vato.
0: Diva, waio. Kino, tropella, nino, mpento, on licana nova ha. Nimulele, murocoroco, wira, kin wrong, hesha caena.
4: Mukure hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya ku faranko ni macho wa kute sumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
5: my sabo my vida
6: itanto mu
5: my vida my sabo my vida
7: Dodoma mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania undrumeliwa mitana South Africa Austral nerere wa Africa wopireka miaka miloko mili ni tanu E gulsho dodoma enni nuwa mpaki centimetro meloko meli ntaro ni senni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elati wi ini kali heria ekumi ya mwele nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale ntoko muto kani pavela we nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe ya dodomo uo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai igulsho dodoma Muruba mkure la niwa ya, noo oniru heto nyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyuu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirele lo sotene, miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulisho dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanyane ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Bapakala kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili @kpl-mbk.com.
6: O que eu vou gostar cozinhar hoje?